όταν το θεμερί φερβεσνανί εβόνα η τεφνότ φιότεν πεν σοϊσό, πεν νότιο πεν σωτήρισος πιε Χρέστος. Ζή αβρες κβάζιν εγόν εβερ βοηθεν έρον αφαρί έρον αυσοπτεν έρω αυτοί άσου έρον. Αυτοί τότεν εβέντεν σάρια τάι ονούθαι. Εν σοφόν μάριν τίο έρω φοπόσιν τεφαρί έρον. Χεμπάει όσο αφάιν ημνιωτήρον τεπ.